κακά κρόβιλα να βέτε. Ε, του έγκρινε το, του έγκρινε του επίρε. Του έγκρινε το, του έγκρινε του επίρε. Ε, τούρκου τίκυλο, τούρκου τίκυλο γιούμε. Τούρκου τίκυλο, τούρκου τίκυλο γιούμε. Ε, σγύρι πρέζαμε.